Dr. Damaris με την Wally Mom Παμπιφιτσούπε, το χαντό το πρόγραμμα κονή, μέσα από την ΚΑΦΑ, 100.3 FM, το πρόγραμμα κονή, πρωτάμε να το κοσίγω, young πράτασια. Πέα, τη ταυσίω και τα φάση κονή, μου τα ουτά Ιταλία, αμνα και χούμα, παρόφεσα σε σίγουρα φτάνει, πέα, κοφράφη και φεύκονη, και φάχα ταλανόα και καβέγγα κοία, μα και χέαν ατόγα, μόα, μόα, ihe mea koe whaka kae kae. Pakuti koe kawenga mahu inga eni te wake whoke tau tau waka pula. Hai ke maro ki whuktonga. Ki he wike kahau ape, pako inga he wike kahau mai. Pe te malawe lawe ke ai pa mo professor Dr. Sosiwala Fitan ke kawenga koe ia whaafkoni. Ka tasio koe te whaafkoni. Tato ke hoko.